0: Josh Baker, Poppy Pasco, Madalodo, My Place, Jamie Wayne, on Econ Bay Breakfast.
1: Μπούζω, τα έπλαινε ήδη λένε χόμπου χελφορνάρα, να σε ούα.
0: Φίμτα. Ο Μανεσάς είναι γενερό πέτη τσάιτα. Actually, τα είπα χαφνα, Wayne, πρόσετ. Γκμπούρι μπίκ, αλ μην φέμα φέμα, αλ μην μαφέμεις μαφέμεις. Μποντζο κμήρα, φέτο τα γεμόρα. Μπάρα, βάρα, σάτον τον Σάντα Μαρία, να φίλε χαφνα μήνκομ, προβαμπλμέντ. Τις χτωσία, ο μομέντ, ελλη άντα, ελ shutdown, αλ δάκου ελ ρεγιό, δελ είναι σιόλ.
1: Λούρα, να φτάχνα, ελ πιατταφόρμα τάνα, insomma, μπισιν χαλούκ της βόγα, λεουέλ κάνα τα λγιμά, ο λεουέλ κάνα τα λγιουρνάτα, οφιαμέντα, σια Monday morning.
0: Yes.
1: 9800-897, ρίξε, φέρνα, χαφνα μεσάτζι τα Αμάντα, πέρο, πάει σπικά, σου, ο μεσάτζι να ξεπ, λιάχνα, λχαμπρία, κεκλή, ο μοκμίνη φιλόδου. Να πρετσάω, αδικε
0: σιγά. Μου σέκνα, ειδώ, άρα. Σε τα γετνά.
1: Αμάντα πατε την έκδολο του. Bonjour, Jamie Wayne. Μια ισοπόστε ομφίστα πάνω στο σχολείο. Αν δεν κεβεν το night, λεπες μπάλα με τλαλάρμ σε Αμπέλ. Που είναι σε αμ αίμα αλ Σέιν.
0: Δένα κέρα, κέρα χαφνα, γελεγράτλι, ία ουα... Ο γιχ γκμπίρ, γκμπίρ ηλί τώρα οτσία. Εν ας ο ματινδονάς. Ας κρίτηκε ότι την δούνα τέιτα με μισάμε, ελ νορώτσι ώρα.
1: Είσαι τμουρ hand in hand, μα τα κελ guilty feeling, έχει κομπχάνατ ο μκμίνη φιλόδου, λι σε κτέχελ τώρα σε series ή σε film, τάρες λίλα λότσ, ο τέιτ ηλ Μαρία σαν τέσμα. Έρα πας έτερ άτα αν τελούν.
0: Έζα, δίκα να μελα πελ κόντρα, είναι η βαβέρα.
1: Κίφ ρα πελ κόντρα, τάσε που άρα, κελέ και τσάνς, λι τώρα οτσιά ζέιδα, ο τλεφτά.
0: Κόπλο πατούλνα, μην μπέλα λέω ελκάνα, τα ρόδο 99-000-897, φο WhatsApp τάνα, αλέσσα, εν κόμπλο, έτσι ρν, σε φάιρ, φο μπέ, bonjour!

0: Ακούσαμε πάλα Τζάνι Ντράκουλα. Που είναι αντί σε μένα, David Palayon έκανε φίλο του Πόντοκ Μπίρα. Όταν λέω ανέτια μου τώρα, δεν είναι ιστορία. Λεταλάει να πω εσύ όχι στα άραμα του Λουίκεν. Λέω μάνε στάρ, μάνε τι αλλιώ του άρα. Α ήταν η κλαμπ που είχε τον φοβορή του TI. Ο Ασερ ήταν με λίγη τζράντ, δεν είναι πιτσέτα σόλ. Λίκικο είναι χίλα σερ σαλαχά, δεν είναι πιτσέτα σόλ. Ο δεν είναι περσούνα, είναι χίλα σερ σαλαχά. Δεν είναι λεκτή, είναι τόνε εικόνικα. Αν είναι λεκτή, είναι ιστορία, αλλά τι δεν είναι ούτε η ώρα.
1: Malta's number one hit music station. Hey, are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
2: Talira. 6 months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus, including free CloudyGo premium and exclusive discounts from Click, VG Salimone Marketing, the Eden XP Arcade and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day.
3: L-awa kwalità, bl-ajjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bl-offerti speċjali għall-barbecue. Erba' ħobżiet għall-hamburger ta' 75 gramma għal 85 centesimu. U skewers tal-majjan, kilo 30 gramma għal 7.99 centesimu. Bleb Lidl Plus. Lidl. More to value.
4: Looking to connect with thousands of university students? KSU Freshers Week 2026 is back, bigger and better than ever. With new areas, a brand new look, and even more opportunities to showcase your business. Don't miss your chance to be part of one of Malta's biggest student events. Secure your stand today by sending an email to vpe@ksu.org.mt. KSU Freshers Week 2026, where students connect.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
6: what is happening to me?
5: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
7: Did you miss me, Spidey?
5: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at EdenCinemas.com.mt.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.